κάποιος στην ιστορία. Κάποιος μόνος εσύ, ωραία θα τους πούμε. Να μπεσώ ότι είναι ο περιφάγος μόνος σου. Να σε δω πόσο. Να σε δω πόσο. Να σε δω πόσο.